0: ναι, μου μας έλεγε μαμή και για τις διαθέσεις. Βέβαια, δεν κάνω εσείς μέμπα. Όνο αν κάσα, άλλο ζάιν. Είδε, ο μαμπαλίου λόγου του λουφά ομφά. Διπίλα, κάνω εσείς, του νέγε πέμμα να θέσαι πιο. Μα ο κόχου, να νιώπει ένιε, όσοι με γε. Ασυσιακή και ασέντη, αν θα βάσω, παπά. Έδει που μου απατσο, γάνα, αν πει πιφώσω. Έγε κρέσε, έτσι σε ουδία μου σε ομάνο, βαπί να δω κόνα ενιέ. Έτσι ανιά μου μας μάμα να ρεζάει. Έτσι διάκονο, γάνα φόρ μου σε αμόμου μόνο έδει έσε. Γεγουα μαχά μάσανο. Ανιά μαμού παπά όγου, έδει μαμάνο, έτσι σε σένο. Ομάνο, λίπα με πρέπει να ρεζάει. Κοπά, γεννή και είναι στατουό. Ούπα μου σε αφήνω πόλη γένο, να νιούμε πόλ. Ενώ αν και σε είναι πάση φορά, όλοι όμως απόγγεν και όλοι άμα όμως. Επίσης με ζάρια σου, να μάνω με μου, σε, σε,
1: Rase. Nezo meda CP akra machi. Hello. Oh, sorry. Wanti mi anyina so eho mu amujina che na basa utimi mpeke 3 continuously because of the anye ye imagine nti basa na we na hagin. Ohene machi. Yang fanya last kolah ni yang kau. Mana you?
2: Kunci. Mana kopi ni you?
1: Mana kopi itu?
2: Kunci dah masuk ni cuma faham aje. Nah, biasa pada ni aku sih. Nanti aku pisau apa ni? Aku kudua kasih ubi amamunye. Ii. Eh, mami mau? Tantu ni dia esin anu ada. Last ya. Yako abrochika yeye ubia ni aja yako ba wake up hivi ah kufia dams ministry youth and sports oko ye papa bia yekene adumche bia huko se oko selembadi she mpipi fonne omo anwa omo atwa papa yeso she hono die ontimi nyeku tikiti se mpipi fonne die omo mpegana bibia yio omo mpebi bibia yio na omo pa mfie nwofe no omo pa omo tam print bibia ko pa na nado oba be ye ma gana ye nya so mpa so ti de mi ni bi kae ni asori a o se o si ama nyankopon kura no a o da o se nyankopon bo no o ti ye amana no ko tu de to ho nti am bibi fo dia omo ni ni papa bia ma gana fo omo na tra opposition 20 to 40 years and so won abab you
1: very well very well men so meda cp not allowed to receive be bridge. Hello hene